0: Ο Ατσέφιφα Ολγαμπ, 2026 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α!
1: Τσέτσου! Ωραία!

Ο Ατσέφη Φόουλ Γαμπ, 22 δισήξλο τηλεβίζερ μιλοφωνό του, α. Τσέτσου, ο Βέμπλου.

Paradise 98 FM. Τι σπουδαίο, what's if you follow the 2026 το τηλεφωνό του, α? Τι σπουδαίο,

0: children and protect our children's children.
1: The best music on the best radio show.
2: Φίλο Paradise 19 FM.
3: Но φοβερνόμαστε FBTC, έχουμε κάτι exclusive rights, μου προτκαστεύει FIFA World Cup 2026.

Establishing on Paradise 98 FM. Yeah, what's if FIFA World Cup 2026 στο τηλεοπτικό μικρόφωνο του, α? Τι τσου, ωραία.

Rising on Paradise 98 FM. Και σπιάω ατσέφι φαόλ γαμπ το 26 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α. Τι τσου, ωφέα.

Paradise 98 FM. Τι σπιάω, ατσίφι φαόλ γαμπ 2026 στο τηλεβίζιο μπλοφωνό του, α. Τι τσου, ο